0: πρώτη σου τη βάρη.
1: Τι έφτανε νέα καόρεχτη μέσα από την πόπολη σε μπρούκ. Ναγιά.
0: Hello. Σε την Άζελιν.
1: Σωρή να μην ζωή ρε.
2: Να και πτώμα ο Χάτεμπέικη.